negro. Son muchas las cosas que me han fascinado.

did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: ρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bert.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bert και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: το ραδιοπούλι φορά τα γιορτινά του και σας κερνά μουσικές και τραγούδια.
1: Hey, κερνάει και ευχές.
0: Χρόνια πολλά.
1: Και επιγείς ειρήνη.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο Ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη

0: Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.
1: Στην

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Είμαι το Μακαρονοτέρας και για την επόμενη ώρα θα ακούμε μουσικές επιλογές χωρίς λόγια.

Συνεχίζουμε με μουσική που επιλέγω εγώ, το Μακαρονοτέρας. Εσείς και εμείς βρισκόμαστε όλοι στο radiobird.gr και ακούμε καλή μουσική 24 ώρες το 24ωρο.

μουσικές επιλογές χωρίς πολλά λόγια, αλλά είναι πολύ μεράκι. Είμαι το Μακαρόνο Τέρας και είμαστε όλοι στο RadioBird.gr.

Ξελινόφως στο μπαγκάκι θα απαγορεύεσαι. Δερμάτινα κραγιόν, εγχρώμη γρήπη. Παρασύροντας τον ανικό σου σφρίγος, πώς τα βλέπεις απ' τη μεριά σου. Κακές αναμνήσεις.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Γεια σας, από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη, το Μακαρονοτέρας για την επόμενη ώρα θα επιλέγει καλή μουσική χωρίς πολλά λόγια.

Good night, Kamal. This world will never change.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η γονεϊκή αποξένωση είναι παιδική κακοποίηση.
2: Η πλήση εγκεφάλου δεν είναι αγάπη, είναι έγκλημα.
1: Ίσως φρόνος και με τους δύο γονείς.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς.
3: Γονεϊκή ισότητα τώρα!

Θάλασσα σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένα. Πού θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρεις. Πού θα με βγάλεις

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλωσορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Μουσική, σινεμά, ποίηση, κοινωνία.
0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Ένα εξελισσόμενο περιοδικό για τη σύγχρονη αντικουλτούρα.
0: Κεντρική διάθεση βιβλιοπωλείο Ναυτίλος. Κυκλοφορεί.
1: Αναζητήστε το.

Με τη μουσική ταξιδεύουμε στο χώρο και στο χρόνο. Η διαδρομή αυτή είναι μαγική και μαγεμένη.

και ξεκινά αμέσως τώρα από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Οδηγός, η Ευδοκία Δαβητίδου.

Ανατολή και Δύση μαζί. Μια επική ένωση δύο κόσμων. Ο Verdi Taifur είναι ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους της τουρκικής λαϊκής μουσικής και συγκεκριμένα του είδους αραμπέσκ. Στην Τουρκία θεωρείται πολιτιστικό είδωλο, έχοντας γράψει εκατοντάδες τραγούδια και πρωταγωνιστεί σε δεκάδες ταινίες. Το Banasor, που σημαίνει «Ρώτα εμένα», κυκλοφόρησε το 1990. Είναι μια βαριά, άκρος συναισθηματική αραμπέσκ μπαλάντα που μιλάει για τον πόνο του χωρισμού, τη μοναξιά και τις άγρυπνες νύχτες. Το «One Dich» είναι μια γνωστή σκοτεινή μπαλάντα του γερμανικού metal συγκροτήματος Rammstein του 2004. Η τουρκική αραμπέσκ ψυχή του 1990 συναντά τη γερμανική industrial μελαγχολία ντυμένη με κινηματογραφική όπερα. Banasor και «One Dich».

Η σκοτεινή αγάπη που ακολουθεί είναι μια mid-tempo synth μπαλάντα με πολύ βαθύ μπάσο, μελαγχολικό synthesizer και μια ατμοσφαιρική γυναική ερμηνεία που πατάει πάνω σε 80s ρυθμούς. Ακούμε Dark Love.

Ο Enzo Grant είναι ένας ανεξάρτητος μουσικός παραγωγός που κινείται με μεγάλη επιτυχία στο χώρο του Modern Synthwave, του Retro Wave και της Cinematic ηλεκτρονικής μουσικής. Η νύχτα ηλεκτρίζεται και μπροστά ανοίγεται ένας δρόμος χωρίς προορισμό. It's coming!

Πάμε ένα ταξίδι ως τη Σαρδινία, σε ένα καλοκαίρι που θέλουμε να κρατήσουμε εδώ, γεμάτο φινέτσα και μεσογειακό αέρα, σε μια κρυστάλλινη θάλασσα. Mare di Cristallo.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα, μέσα στο 2026, ως το πρώτο σίγγλ προπομπός από τον ολοκένουργιο και πολύ αναμενόμενο δίσκο των Καραμουρατίδη, Ευαγγελάτου και Μποφίλιου, με τίτλο «Cut». Σηματοδοτεί τη μεγάλη δισκογραφική επιστροφή της δημιουργικής ομάδας μετά από καιρό. Είναι αυτή η καταπιεστική θετικότητα που πολλές φορές η ζωή την κόβει. Πέφτει η αυλαία και στα παρασκήνια η αλήθεια είναι αλλιώς. Όλα τέλεια.

Εσύ είσαι η πιο όμορφη ιστορία μου. Μια γλυκιά, μελαγχολική και άκρος ρομαντική γαλλική μπαλάντα με πολύ κομψά synths και μια ερμηνεία που σε μεταφέρει αμέσως σε ένα φθινοπορεινό νυχτερινό Παρίσι. Είναι και αυτοί οι βελούδινοι άνθρωποι που γίνονται οι πιο όμορφες ιστορίες μας. Του S. Μαπιού, Belle Histoire.

γαλλική μεταφορά του μυθικού γαλλικού τραγουδιού La Foule, το οποίο σφράγισε με την ερμηνεία της η Edith Piaf το 1957. Η Piaf είχε ακούσει τη μελωδία κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας στη Νότια Αμερική και ήταν ένα παραδοσιακό περουβιανό βάλς με τίτλο Amor de mis amor. Μαγεμένη από το ρυθμό, το πήρε μαζί της στη Γαλλία, άλλαξε τους στίχους και το μετέτρεψε σε παγκόσμιο φαινόμενο. Οι ελληνικοί στίχοι γράφτηκαν από τον σπουδαίο Μιχάλη Μπουρμπούλη. Η ζωντανή ηχογράφηση από την παράσταση στο Ζυγό στην Πλάκα τη σεζόν 2001-2002. Η Τάνια Τσανακλίδου δίνει μια θεατρική, σπαραχτική ερμηνεία. Το πλήθος.

Η μελωδία του επόμενου τραγουδιού βασίζεται εξ ολοκλήρου στο πασίγνωστο κλασικό έργο Παβάνε του Γάλλου συνθέτη Γκαμπριέλ Φουρέ, το οποίο γράφτηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1880. Η Παβάνα ήταν ένας αργός, τελετουργικός ισπανικός χορός της αυλής του 16ου αιώνα. Οι Il Divo δημιουργήθηκαν από τον διάσημο παραγωγό Σάιμον Κόουελ, ο οποίος έψαχνε για χρόνια να βρει 4 τραγουδιστές με κλασική παιδεία και εντυπωσιακή εμφάνιση. Πήραν την υπέροχη μελωδία του Φουρέ, τις πρόσθεσαν ρομαντικούς ισπανικούς στίχους και δημιούργησαν αυτό το κομμάτι, που είναι ένας απόλυτος ύμνος αγάπης. Το τραγούδι είναι ένας βαθύς δραματικός μονόλογος, όπου ένας άντρας απευθύνεται στην αγαπημένη του, την Ισαβέλα, και τη ζητάει να θυμηθεί τις όμορφες στιγμές τους, το πάθος τους και την υπόσχεση που έδωσαν, παλεύοντας να κρατήσουν ζωντανή την αγάπη τους μέσα στο σκοτάδι. Ισαβέλα.

Ο δίσκος αυτός του 1979 υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς τριάμβους στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. Ξεπέρασε σε πωλήσεις τα 200.000 αντίτυπα, νούμερο μυθικό για τα ελληνικά δεδομένα, καθιερώνοντας οριστικά το Γιάννη Πάρη ως τον τροβαδούρο του έρωτα. Το τραγούδι αποτελεί μια από τις πιο ευτυχείς στιγμές της ελληνικής μουσικής, καθώς ένωσε τρεις κορυφαίους δημιουργούς, τη μελωδική φινέτσα του Γιάννη Σπανού, ο οποίος έβαλε το πιάνο σε πρώτο πλάνο, τον άκρως ρεαλιστικό, λαϊκό και συναισθηματικό στίχο του Πυθαγόρα και τη βελούδινη γεμάτη έκταση ερμηνεία του Πάριου. Θα με θυμηθείς.

περνάμε σε ένα από τα πιο διάσημα, παθιασμένα και διαχρονικά Latin κομμάτια σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τραγούδι γράφτηκε το 1955 από τον Παναμέζο στιχουργό Carlos Eleta Almerán, ο οποίος δεν το έγραψε για δικό του έρωτα, αλλά για να παρηγορήσει τον αδελφό του, του οποίου η σύζυγος είχε μόλις πεθάνει από μια βαριά ασθένεια. Οι στίχοι αποτυπώνουν τον απόλυτο πόνο. Η Λουθ Καζάλ είναι παγκοσμίως γνωστή για το πώς βάζει το απόλυτο πάθος και τη δραματικότητα στις ερμηνείες της. Το διεθνές κοινό τη λάτρεψε μέσα από τις ταινίες του κορυφαίου Ισπανού σκηνοθέτη Πέδρο Αλμοδοβάρ. Στο άλμπουμ La Passion, η Λουθ Καζάλ αποφάσισε να κάνει ένα μεγάλο αφιέρωμα στα κλασικά Latin μπολερό της Νοτιού Αμερικής των δεκαετιών του 40 και του 50. Η ενορχίστρωση βασίζεται σε ακουστικές κιθάρες, ατμοσφαιρικά έγχορδα και τη βαθιά βραχνή και βελούδινη φωνή της που σε παγνητίζει. Ιστορία de un amor.

Το άλμπουμ «Τα τραγούδια της χθεσινής μέρας» του 1981 αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς και επιτυχημένους δίσκους στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Η Χάρης Αλεξίου και η Δήμητρα Γαλάνη, στην απόλυτη αιχμή τους, ενώθηκαν για να ερμηνεύσουν μπαλάντες και τραγούδια με ένα εντελώς γυμνό ακουστικό τρόπο, βασισμένο σχεδόν αποκλειστικά σε δύο κιθάρες που έπαιζαν οι κορυφαίοι σολίστ Κώστας Γανοσέλης και Μπάμπης Λασκαράκης. Τη μουσική στο κομμάτι που θα ακούσουμε έγραψε ο Παντελής Λεούσης και τους στίχους ο Γιάννης Αργύρης. Έλα μαζί μου.

Το τραγούδι είναι γραμμένο σε μια κλασική παλιά γαλλική τζάζι μπαλάντα των 50s, 60s, σε μια υπέροχη ενορχήστρωση από έγχορδα, πιάνο και τρομπέτες. Σε μεταφέρει αμέσως νοερά, σε ένα ρομαντικό καφέ στο Παρίσι ή σε μια vintage χολιγουδιανή ταινία. Η κρυστάλλινη βελούδινη ερμηνεία ανήκει στη Forbes, στη βασική φωνή των Pink Martini, η οποία καταφέρει να δώσει στο κομμάτι μια απίστευτη γλυκύτητα. Από το δεύτερο επιτυχημένο δίσκο του 2004, του αμερικάνικου Retro Lounge συγκροτήματος, ακούμε Let's Never Stop Falling in Love.

Το τραγούδι γράφτηκε το 1940 από τη Μεξικανή συνθέτρια Κονσουέλο Βελασκές. Η Κονσουέλο το έγραψε όταν ήταν μόλις 15-16 ετών, χωρίς να έχει δώσει ούτε ένα φίλι μέχρι τότε. Όπως δήλωσε ήδη αργότερα, όλα ήταν αποκλειστικά προϊόν της φαντασίας της. Ο Μάρτιν Ζάρζαρ υπήρξε για χρόνια ο βασικός ντράμερ και κρουστός των Pink Martini. Έχοντας γεννηθεί στο Περού και μεγαλώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, κουβαλάει μια βαθιά κοσμοπολίτικη κουλτούρα. Στο προσωπικό του άλμπουμ παίρνει το κομμάτι και του δίνει μια πολύ

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Απόγευμα 6 και κάτι. Η ώρα που οι γρήγοροι ρυθμοί της ημέρας χαμηλώνουν και η ιντερνετική συχνότητα του Radio Bird ανοίγει πέρασμα σε ήχους πιο ουσιαστικούς, πιο εσωτερικούς. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Στο μικρόφωνο, όπως πάντα, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου. Το σημερινό μας επεισόδιο φέρει τον τίτλο «Ψίθυροι του χρόνου» «Whispers of Time» και για την επόμενη ώρα θα αφήσουμε τις ακουστικές κιθάρες, τα σπάνια folk διαμάντια και τις χαμηλότονες ερμηνείες να ξετυλίξουν ιστορίες που δεν φωνάζουν, αλλά ψιθυρίζουν αλήθειες που αντέχουν στον χρόνο. Και πάμε γρήγορα να ανοίξουμε τη ραβλέα σε έναν αυθεντικό τροβαδουρό της βρετανικής folk σκηνής και μια βαθιά ταπεινή ματιά στην ανθρώπινη φύση. Ο Wes Jones το 1972 στο άλμπουμ του Right Now ερμηνεύει τη σύνδεση One Grain of Sand. Οι στίχοι παρομοιάζουν τον καθένα μας με έναν κόκο άμμου ή μια σταγόνα στον ωκεανό, μια υπενθύμηση της ανθρώπινης μικρότητας απέναντι στην απεραντοσύνη του σύμματος. One Grain of Sand από το Wes Jones και από τα 1972.

Η λιτή ακουστική κιθάρα του Wes Jones δημιουργεί αμέσως το πλαίσιο της σημερινής εκπομπής. Ταπεινότητα, ειλικρίνεια και καθαρός ήχος. Το 1970 οι Βρετανοί Τρεις κυκλοφορούν το άλμπουμ On The Shore. Το Murdoch είναι ένα υπόδειγμα acid folk αφήγησης, όπου η φωνή της Σέλια Χάμφρις μεταφέρει μια ιστορία για την απώλεια, την απομόνωση και τα ανεξίτηλα σημάδια που αφήνει ο χρόνος στη μνήμη. Murdoch από τους Τρεις και τα 1970.

Από τα 1970 ακούσαμε το Murdoch από τους Trees. Οι Trees κατάφεραν να ενώσουν την παραδοσιακή αγγλική λαογραφία με μια πρωτοποριακή ηχητική αντίληψη που διατηρεί την αυθεντικότητά της μέχρι και σήμερα. Ο Matt Elliott, έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο μαζί με τους Third Eye Foundation, στράφηκε σε ένα γυμνό ακουστικό ήχο. Από το άλμπουμ Failing Songs του 2006, το κομμάτι Gone πραγματεύεται την συναισθηματική εξάντληση και την παραδοχή πως ορισμένα πράγματα, μόλις χαθούν, δεν επιστρέφουν ποτέ. Gone από τα 2006 και από το Matt Elliott.

Ήταν ο Matt Elliott από τα 2006 με το κομμάτι Gone, μια ερμηνεία απαλλαγμένη από περιττά τεχνάσματα που αφήνει μόνο το βάρος της ειλικρίνειας να ακουστεί. Συνεχίζω τώρα με μια σπάνια ανακάλυψη από το βρετανικό folk rock του 1973. Οι Good Seed κυκλοφόρησαν μόλις ένα άλμπουμ. Το Born Again μιλά για την εσωτερική αναγέννηση και την έβρεση ελπίδας όταν όλα γύρω δείχνουν να καταραίουν. Good Seed λοιπόν και Born Again από τα 1973 και από το μοναδικό τους άλμπουμ με το όνομά τους.

Ζεστές φωνητικές αρμονίες και οργανικές ενορχιστρώσεις που αποτυπώνουν την αναζήτηση μιας νέας εποχής. Ακούσαμε τους Good Seed στο τραγούδι Born Again από τα 1973. Για όσους τώρα συντονιστήκατε, ακούτε τον Radio Bird, το σταθμό που πετάει και κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο, και την εκπομπή Το Ένα Φέρνει Τ' Άλλο με τον Ανέστη Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο, όπου οι νότες γίνονται ιστορίες και κάθε τραγούδι συμπληρώνει τη σκέψη του προηγούμενου. Η παρέα μας χτίζεται παράλληλα και ζωντανά στο www.radiobird.gr. Εκεί δίπλα, κάτω δεξιά στον player, λειτουργεί το chat μας, ο δικός μας ανοιχτός κύκλος συνάντησης. Δεν χρειάζεται να είστε ειδικοί στη μουσική για να συμμετέχετε, αρκεί να αφήσετε μια σκέψη, μια ανάμνηση ή απλώς μια καλησπέρα, καθώς η μουσική ρέει. Για όσους δεν προλαβαίνετε πάντα τη ζωντανή μας ροή, θυμηθείτε ότι η εκπομπή μας εκπέμπει καθημερινά από τις 6 στις 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες. Και αν το πρόγραμμα της εβδομάδας σας είναι πιεσμένο, το Σαββατοκύριακο έχω 4 ευκαιρίες επαναλήψεων. 2 το Σάββατο, 10 με 11 το πρωί και 6 με 7 το απόγευμα, και ακριβώς τις ίδιες ώρες και την Κυριακή. Συνεχίζω με το γερμανικο-καναδικό ντουέτο των MTD. Κυκλοφόρησε το 1972 το άλμπουμ Sat. Στο τραγούδι Love Time Rain, η βροχή και τα στοιχεία της φύσης μετατρέπονται σε εμβολισμούς για το πέρασμα του χρόνου και τη συναισθηματική ροή. Ακούσουμε τους MTD στο τραγούδι Love Time Again από τα 1972.

η αλληλεπίδραση των ακουστικών οργάνων με τα απαλά πλήκτρα στο πιάνο δημιουργεί μια αίσθηση ηρεμίας και εσωτερικής παρατήρησης. Ακολουθούν οι Love. Οι Love του Άρθουρ Λι, οι οποίοι στο διπλό άλμπουμ τους με τον τίτλο Out Here του 1969 παρουσιάζουν το τραγούδι Listen to My Song. Πρόκειται για μια ακουστική έκκληση για ουσιαστική ανθρώπινη επικοινωνία, προτρέποντας τον ακροατή να προσπεράσει τα επιφανειακά προσωπία. Love, Listen to My Song, από τα 1969.

Η εκφραστική φωνή του Άρθουρ Λι δίνει ιδιαίτερο βάθος σε μια κατά βάση λιτιά συνθετική δομή. Ήταν η Love και το κομμάτι τους Listen to my song από τα 1969. Και πάω στους Strobes του David Cousin, στο σημείο τομής folk και progressive rock. Από το άλμπουμ From the Witchwood του 1971, το ομώνυμο κομμάτι χρησιμοποιεί την αλληγορία του πυκνού, άγνωστου δάσους, για να περιγράψει τους εσωτερικούς φόβους και τη δοκιμασία της προσωπικής ορίμανσης. Strobes από τα 1971 και το κομμάτι τους Witchwood. Οι παλαιότεροι ακροατές νομίζω ξέρετε, οι νεότεροι πάλι νομίζω μαθαίνετε ότι ποτέ μια εκπομπή το ένα φαίνεται άλλο δεν είναι η ίδια με την προηγούμενη, αλλά είναι πάντα rock.

πλούσιες φωνητικές αρμονίες και παραδοσιακά όργανα που συνθέτουν την ατμόσφαιρα γεμάτη μυστήριο. Ήταν οι Strobes και το Witchwood από τα 1971. Από μια εξαιρετικά σπάνια ηχογράφηση Coffee House του 1974, οι Brock Tully και Tammy Buckley ερμηνεύουν το Running Away, ένα τραγούδι που μιλά για την ανάγκη να ξεφύγει κανείς από τους πιεστικούς ρυθμούς της κοινωνίας αναζητώντας την αυθεντικότητα. 1974, Running Away από τους Brock Tully και Tammy Buckley.

Ακούσαμε το Running Away από τα 1974 από τους Brock Tully και Tammy Buckley. Αυθεντικός, ανεπιτίδευτος ακουστικός ήχος που θυμίζει μικρές, ζεστές μουσικές σκηνές μιας άλλης εποχής.

και συνεχίζω την εκπομπή με το συγκρότημα Nature and Organization του Michael Cashmore με το Stephen Harry Mason στα φωνητικά. Το τραγούδι του You, εμπνευσμένο από τις ποιητικές φόρμες του Zach Brel, είναι ένα ύμνος στην αφοσίωση και την ανθρώπινη τρυφερότητα. Ακούσουμε τους Nature and Organization στο To You από τα 1996 μέσα από μια συλλογή με τον τίτλο Seven Seals.

δωρική chamber folk προσέγγιση, όπου κάθε νότα κουβάλα μια συγκινητική ποιητική βαρύτητα. Και πάω παρακάτω την εκπομπή με τον Joseph Badenholzer και τους Backworlds στο άλμπουμ Anthem from the Pleasure Park του 1999. Μέσα από αυτό το άλμπουμ, το τραγούδι Leaves of Autumn χρησιμοποιεί την εικόνα φθινοπορεινών φύλων που πέφτουν ως σύμβολο της παροδικότητας και της αποδοχής των κύκλων της ζωής. Backworld και Leaves of Autumn από τα 1999.

ένα ατμοσφαιρικό νεοφόλκ κομμάτι που αποτυπώνει την ήρεμη ομορφιά της αλλαγής των εποχών. Ο David Tibbett και η Current 93 παίρνουν ένα παραδοσιακό νανούρισμα και το μεταμορφώνουν. Στο τραγούδι All the Pretty Little Horses του 1996 με τη συμμετοχή του Nick Cave, το τραγούδι αυτό αποκτά μια υποβλητική διάσταση γύρω από την αθωότητα, την απώλεια και την αιώνια ανάπαυση. Current 93, All the Pretty Little Horses από το 1996.

0: dirty little horses.
1: Η επαναληπτικότητα της μελωδίας λειτουργεί σχεδόν τελετουργικά, αφήνοντας ένα έντονο αποτύπωμα στον ακροατή. Έτσι τουλάχιστον νομίζω εγώ. Ακολουθούν οι Cowboy Junkies της Margot Timmins στο άλμπουμ Lady Down του 1996. Μέσα από αυτό, το τραγούδι A Common Disaster καταγράφει μικρές καθημερινές συναισθηματικές αποτυχίες και την ευαλωτότητα των ανθρωπίνων σχέσεων. Cowboy Junkies, A Common Disaster από τα 1996.

Ήταν οι Cowboy Junkies με το τραγουδί A Common Disaster από τα 1996. Αργή υποβλητική ρυθμή, alt country, με την χαρακτηριστική ζεστή φωνή της Margot Timmins. Συντονισμένη με το Radio Bird, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Πίσω από το μικρόφωνο, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου. «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Η μουσική στην πιο αυθεντική της μορφή. Ακολουθεί ο Mark Sandman και η Morphine, που επαναπροσδιορίζουν το rock ήχο χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής κιθάρας. Από το άλμπουμ Cure for Pain του 1993, το κομμάτι του Buena μιλά για την αναζήτηση μιας στιγμής ανακούφισης και εσωτερικής ισορροπίας μέσα στο χάος της καθημερινότητας. Morphine λοιπόν και Buena από τα 1993.

Ακούσαμε τον Μποένα από τους Μόρφιν και από τα 1993. Εδώ το δίχορδο μπάσο με slide και το βαρύτονο σαξόφωνο δημιουργούν μια μοναδική, βαθιά ηχητική ταυτότητα. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που είναι φόρος τιμής στο σπουδαίο Rocky Erickson από μια συλλογή του 2021 με τον τίτλο «My The Circle Remain Unbroken, A Tribute to Rocky Erickson». Θα ακούσουμε το κομμάτι «Clear Night for Love» εδώ, η Lennon Castle και ο εκλοιπόν Mark Lanegan ενώνουν τις φωνές τους, αποδίδοντας με σεβασμό τη συναισθηματική διαφάνεια και τη ζεστασιά της σύνθεσης.

Η βαριά εκφραστική φωνή του Μακ Λάνεγκαν δίνει μια ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα στους στίχους του Ρόκι Έρικσον. Και με το ένα τραγούδι να φέρνει το άλλο, φτάσαμε στο τέλος. Θα ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι για σήμερα, που θα είναι από τον Billy Fay. Θα κλείσω λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή με τον ντεμπούτο του Billy Fay από τα 1970, με το τραγούδι Good Night Stan, που είναι ένα βαθιά ανθρώπινο τραγούδι για την ηλικία, τη μοναξιά και την αξιοπρέπεια, γραμμένο με σπάνια ενσυναίσθηση. Εδώ το πιάνο και η ευγενική ερμηνεία του Billy Fay σφραγίζουν με τον πιο συγκινητικό τρόπο τη σημερινή μας διαδρομή. Θα ήθελα να πω πριν ακούσουμε το τραγούδι ότι εδώ με την συγκινητική αφήγηση του Billy Fay ολοκληρώνονται οι σημερινοί ψήθυροι του χρόνου, ο τίτλος του σημερινού επεισοδίου. Ελπίζω οι ακουστικές διαδρομές της τελευταίας ώρας να λειτουργήσαν ως μια όμορφη ουσιαστική συντροφιά. Θέλω να πω ακόμη ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσους μοιράστηκαν τις σκέψεις τους στο chat μας στο www.radio.gr. Η παρουσία σας δίνει πάντα ένα ιδιαίτερο παλμό

μουσική, όπως και στη ζωή, το ένα φέρνει τ' άλλο. Καλό σας απόγευμα και καλές εκπομπές στους επόμενους παραγωγούς που συνεχίζουν το πρόγραμμα του σταθμού. Έως την επόμενη εκπομπή, γεια σας και καλή αντάμωση.

φίλες και φίλοι του Radio Bear. Είμαι ο Μπάμπης Ανδρικόπουλος και εκπομπή Rock Around the House. Θα είμαστε μαζί ως τις 8 και θα ακούσουμε γνωστές και άγνωστες επιτυχίες από χώρο της κλασικής rock. Καλή σας ακρόαση! Φίλες και φίλοι, καλό σας απόγευμα, καλό μήνα βασικά και καλή νέα μουσική σεζόν για το σταθμό μας και την εκπομπή μας. Είμαι ο Μπάμπης Ανδρικόπουλος και εκπομπή Rock Around the Notes για 10η χρονιά στο ιντερνετικό ραδιόφωνο, τα μισά στο Shelter Radio και τα τελευταία 5 στο Radio Berg, τη μουσική μας φωλιά από το Βραχάτι Κορινθίας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί. Ο καιρός είναι συνεπής με την εποχή, καθαρά φθινοπορεινός αυτές τις μέρες. Και έτσι θα ξεκινήσουμε κι εμείς με ένα κομμάτι που τους ήχους και τα χρώματά του τα έχω συνδυάσει με το φθινόπωρο. Tim Buckley, Phantasmagoria in 2 από το Goodbye Hello. Καλή σας ακρόαση.

Νομίζω θα συμφωνείτε όλοι ότι το κομμάτι αυτό προσφέρεται για ξεκίνημα. Μια νέα περίοδο λοιπόν, ένας νέος χρόνος, ήθελε και ένα νέο σποτ. Ακούσουμε το μουσικό χαλί του νέου σποτ, το κλασικό Ohio, τον Crosby, Stills & Nash, για τη σφαγή, μάλλον τα επεισόδια στο Πανεπιστήμιο του Ohio και τους τέσσερις νεκρούς φοιτητές.

Είμαστε στο κέντρο της μεγάλης διαμαρτυρίας κατά του πολέμου του Βιετνάμ, την άνθηση της folk rock μουσικής και του κινήματος των hippies. Περνάμε στους Canet Heat που μας οδήγησαν από αυτή την εποχή στο Woodstock με το Let's Work Together.

Και για τη συνέχεια οι Birds, που είναι αυτοί που έπαιξαν πολύ καλύτερα από τον Dylan, σπουδαία κομμάτια του Dylan, ο οποίος κυριάρχησε στο κίνημα αυτό στη δεκαετία του 60, της αμφισβήτησης και της διαμαρτυρίας για τον πόλεμο του Βιετνάμ, με το It's All Over Now, Baby Blue, από τους Birds.

Οι Μπέρτσε δημιουργήθηκαν και έδρασαν κυρίως στο Λος Άντζελες, αλλά στην άλλη μεγάλη πόλη της Καλιφόρνιας, στο Σαν Φραντσίσκο, εκείνη την εποχή μεσουρανούσε και η φήμη του και η δράση του έφτασε σχεδόν στις μέρες μας. Ακόμα γίνεται χαμός όταν παίζουν όσοι έχουν απομείνει. Και μιλάμε για ποιους άλλους, για τους Grateful Dead και το Ripple από το American Beauty του 1970.

Και μια και τους γυρέψαμε λιγάκι, ας περάσουμε και στους Clear Water Revival, το συγκρότημα του John Fogerty και το Batman Rising από την ίδια εποχή.

Και μετά τους Creedence Clearwater Revival, σειρά παίρνει ο Fats Domino, ένας από τους πρωτεργάτες στο rock and roll και ο συνθετικός κρίκος μεταξύ της νέγρικης μουσικής, του blues και του rock που ακολούθησε. Ain't that the same. You mean-

Και τελευταίο κομμάτι για το πρώτο μέρος της εκπομπής, το Build Me a Woman, ένα κλασικό blues κομμάτι στην απίστευτη εκτέλεση του Jim Morrison και τον Doris από το Absolutely Live. Η συνέχεια της μουσικής που λέγαμε, πώς από το blues και το rock and roll περάσαμε στο blues rock και στην καθαρή rock σκηνή.

0: φίλες και φίλοι του Radio Bear. Σας θυμίζουμε ότι ως το τέλος της ώρας θα ακούτε την εκπομπή Rock Around the Notes με επιλογές από την κλασική rock μουσική και όχι μόνο. Καλή σας ακρόαση!
1: Φίλες και φίλοι του Radio Bird, σας θυμίζουμε ότι είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Rock Around the Notes από το Radio Bird, τη μουσική σας φωλιά από το Βραχάτι Κορινθίας. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης εκπομπής για τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Στο πρώτο μέρος παίξαμε κομμάτια κυρίως από τα δεκαετία του 60 και κυρίως από την Αμερική. Το δεύτερο μέρος θα είναι και λίγο πιο progressive και θα έχει και πολλά συγκρονήματα από τη Μεγάλη Βρετανία. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας στους 8. Καλή σας ακρόαση. Ξεκινούμε αμέσως με τους Dire Straits και το One Upon a Time in the West.

μετά τους Dire Straits θα περάσουμε σε ένα πολύ ξεχωριστό group, τους 801 Live, μια συνεργασία του Phil Manzanera με τον Brian Eno, από το οποίο θα ακούσουμε την εξαιρετική εκτέλεση του You Really Got Me για τη συνέχεια.

Νομίζω ότι έβγαλαν ένα μόνο δίσκο, έκοψα ένα live και από τον live, μάλλον και ένα στούντιο εδώ του Tomorrow Never Knows και ήσαν απίστευτοι. Συνεχίζουμε με ένα πολύ αγαπημένο μου group από το Λονδρέζικο Underground κίνημα, τους Edgar Brookton Band. Έπαιζαν έξω από φυλακές, ήσαν αναρχικοί και δεν το έκραβαν καθόλου, έκαναν διαμαρτυρίες, πορείες, είχαν ένα φορτηγό και έπαιζαν ξαφνικά στα εργοστάσια. Τους κυνηγούσε αρκετά αισθητομία για την αντισυμβατική τους δράση. Ήρθαν πολλές φορές και στην Ελλάδα. Εμείς ακούμε το αγαπημένο Even Over Rooftops.

πραγματικά εξαιρετικό κομμάτι από ένα γκρουπ που έπαιζε hard rock βασικά, βαβούρδα, γιάριδες ήσαν, γιατί καλούνται να λέγουν και μερικά πολύ ερικά κομμάτια όπως αυτό που είναι το αγαπημένο μου. Και αφού είμαστε στο Ηνωμένο Βασίλειο, κρίμα να μεταχθούμε στην Ιρλανδία, να ακούσουμε και τον μεγάλο κιθαρίστα της rock και του rock blues, τον Rory Gallagher, I'm not a quake yet.

Και μετά από το εξαιρετικό αυτό κομμάτι, πάμε προς το τέλος της εκπομπής να ακούσουμε ένα κλασικό progressive rock από τους Caravan και από το 1973 το Golf Girl. Να σας πούμε ότι, όπως καταλάβατε, η εκπομπή από Δευτέρα που ήταν καθιερωμένη τα τελευταία χρόνια μεταφέρθηκε στην Πέμπτη, κάθε Πέμπτη 7 με 8 λοιπόν, άρα να νεώνουμε το ραντεβού μας και ελπίζω να είμαστε μαζί για όλη τη χρονιά με ζωντανές εκπομπές, με κέφι και όρεξη για καλή κλασική ροκ μουσική και όχι μόνο. Να έχετε ένα όμορφο μουσικό βράδυ, ευχαριστούμε πολύ. Σας αποχαιρετάμε με τους Caravan και το Golf Girl. Να έχουμε μια όμορφη μουσική χρονιά.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε το ραδιοπούλι, το ραδιοφωνάκι που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Στην παρέα σας ο Δημήτρης Θεολόγου με τα ηχοτρόπια. Ξεκίνημα με τον Γάλλο πολιοργανίστα Ρενέ Ομπρί. Ένα μουσικό θέμα που συνδυάζει τη μελαγχολική κομψότητα του τάγκο με την ατμόσφαιρα του κινηματογράφου. Σήμερα η εκπομπή είναι καθαρά γυναικεία υπόθεση. Γυναικείες φωνές που αγαπήσαμε από όλο τον κόσμο θα μας ταξιδέψουν και θα φτιάξουν ένα πολύ ωραίο ηχητικό τοπίο. Αφού λέμε ότι το τάγκο του Ρενέ Ομπρί θυμίζει κινηματογραφική ταινία, έτσι θα ξεκινήσουμε κιόλας αυτή την εκπομπή. Τζένι Καρέζη, χάθηκα μέσα στη ζωή μου. Από το 1985, μουσική της Ελένης Καραΐνδρου, στίχη της Λούλας Αναγνωστάκη.

Κάθε φορά που τραγουδούσε αποδείκνυε πόσο μεγάλη ερμηνεύτρια ήταν. Θα κάνουμε ένα πέρασμα στο χρόνο προς τα πίσω. Θα πάμε στο 1937. Η Billie Holiday τραγουδάει

0: But there's one thing.
1: Τραγούδι από τα πιο εμβληματικά της Billie Holiday, ταυτισμένο με τη βασανισμένη προσωπική της ζωή.

Αυτή ήταν η φωνή της μεγάλης Billie Holiday. Θα έρθουμε στη γειτονιά μας και στο 1950 σε ένα τραγούδι του Μίνου Αμάτσα και του Σπύρου Περιστέρη με τη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου. Ένα από τα μεγαλύτερα διαμάντια του λαϊκού και ρεμπέτικου τραγουδιού.

Και από τη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου στη φωτεινή, στη φωνή της Νίνα Σιμών. Ένα τραγούδι που έχει δεχτεί χιλιάδες επανεκτελέσεις. If sometimes you see that I'm mad, με την πιο γνωστή αυτή των Animals.

0: Θα φύγουμε από το Αμέρικα, θα πάμε στην Ιταλία, εκεί που η Μίνα συναντάει το Λούτσιο Μπατίστη.
1: Io lavoro e penso a te, torno a casa.
0: Ένα από τα σπουδαιότερα ιταλικά ερωτικά τραγούδια. Εδώ η ζωντανή εκτέλεση είναι από το 1971.

Το επόμενο τραγούδι είναι για τη νύχτα, το πάθος, την περιθωριακή ζωή των νυχτερινών κέντρων και τους έρωτες που καίνε μέχρι τέλους. Γράφτηκε για την ομώνυμη ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου, κέρδισε το πρώτο βραβείο καλύτερης μουσικής στα κρατικά βραβεία και θα είναι ένα τραγούδι, είναι μάλλον ένα τραγούδι που θα μείνει στους αιώνες των αιώνων. Σταμάτης Κραουνάκης, αυτή η νύχτα μένει, με τη μοναδική φωνή της Δήμητρας Παπίου.

Το επόμενο τραγούδι είναι με τη φωνή της Melody Gardot και έχει θέμα τη βροχή. Τη βροχή ως σύμβολο κάθαρσης, μελαγχολίας και συναισθηματικής αναζήτησης. Τραγούδι του 2009, γραμμένο από την ίδια τη Melody Gardot και τον Τζέσι Χάρις.

Θα παραμείνουμε στο θέμα της βροχής. Θα πάμε πίσω στο χρόνο, το 1980. Ο Γιάννης Πανός γράφει ένα τραγούδι σε στίχους του Τάκη Καρνάτσου και η φωνή της Τάνιας Τσανακλίδου το απογειώνει. Κάθε φορά που θα έρθεις βρέχει.

Ακούτε το Ραδιοπούλι, ο Δημήτρης Θεολόγου είναι στην παρέα σας με τα ηχοτρόπια που σήμερα είναι καθαρά γυναικεία υπόθεση. Η επόμενη τραγουδίστρια είναι η Beth Hart σε ένα τραγούδι εξομολόγηση. Εξομολόγηση μιας κόρης προς τη μητέρα της για τους προσωπικούς της δαίμονες, τις εξαρτήσεις, τα λάθη και την αναζήτηση συγχώρεσης. Μάμα, από το 1999.

και από τη σπαρακτική φωνή της Beth Hart σε μία πάρα πολύ τρυφερή εκτέλεση της καινούργιας ζάλης από τη Μαρία Δημητριάδη. Από τις αριστουργηματικές επανεκτελέσεις.

είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κατά αυτά ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός Θεός, μες τις βαλίτσες σου στο

σήμερα καίγεται, σπουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό, το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε τελειώνει.

0: Ποιος φόβος σε νίκησε πάλι.
1: Μια βαθιά υπόκληση στην ερμηνεία της Μαρίας Δημητριάδη στην καινούργια ζάλη του Γιάννη Αγγελάκα. Για τη συνέχεια πίσω στον χρόνο θα πάμε στο Αμέρικα. Εκεί θα ακούσουμε τη φωνή της Τζάνις Τζόπλιν.

φωνή, τι τραγούδι, τι κρίμα που αυτό το κορίτσι έφυγε τόσο νωρίς. Ερχόμαστε στον καινούριο αιώνα και από το 1969 πάμε στο 2007. Η Μυρτώ Κοντοβά γράφει στίχους, η Δήμητρα Γαλάνη βάζει τη μουσική και είναι τα στερεότυπα.

Γυναικείες φωνές σήμερα στα ηχοτρόπια ακούγονται άλλες φορές σαν χάδι και άλλες φορές. Εξαιρετικά. Αυτή είναι η φωνή της Ρίκελι Τζόνς από το 1979. Τεράστια εμπορική επιτυχία, έφτασε στο νούμερο 4 του Billboard.

0: Σταμάτης Ξανουνάκης και Νατάσα Μποφίλιο, 20 χρόνια πριν, το 2006. Αυτή είναι η Μαντλέν Πεϊρού και το Smile, μια σύνθεση του Τσάρλι Τσάπλιν από το 1936 για την ταινία Μοντέρνη Καιρή. Οι στίχοι προσθέθηκαν το 1954.
1: Smile.
0: Smile.

Με χαμόγελο θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή. Smile από τη Μαντλέν Περού. Και κάπου εδώ η εκπομπή φτάνει στο τέλος. Σήμερα τα ηχοτρόπια ήταν γυναικεία υπόθεση. Ο Δημήτρης το λόγο ήταν στην παρέα σας. Κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Θανάσης κρεμασμένος με τις δικές του μουσικές αποσκευές. Από μένα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

Καλησπέρα, φιλενάκια. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας σήμερα. Σκηνής από και δισκά και με ελληνικό ρεπερτόριο, όπως συμβαίνει κάθε Πέμπτη. Σήμερα το ρεπερτόριο είναι κάπως διαφορετικό. Έχει χιούμορ, έχει κακές κουβέντες. Το γιατί μου προέκυψε έτσι δεν το γνωρίζω. Ελπίζω να απολαύσουμε μαζί την εκπομπή. Καλή ακρόαση.

2013, όταν ο Ιάσονας, ο Αγάθωνας Ιακωβίδης με τους Κόζα Μόστρα πήγαν στο Eurovision, μας εκπροσώπησαν στο Μάλμε της Σουηδίας και ήρθαν έκτη, παρακαλώ, με το Alcohol is Free. Πάμε δεκαετία 80 να θυμηθούμε πράγματα και καταστάσεις. Λοκομότο, μηνύματα και σχετικά στο live chat, παιδιά, όπως πάντα.

0: Rockman. Τι ακούς, λέω Rockman. Τι ώρα είναι?
1: Ώρα 80's of Rockman. 80's. Hey, hey, hey, hey, 80's. 80's.
0: Θυμάμαι μπλε τυράμολα σε ραφινό. Τον ένα στο

Δεν ξέρω πώς έγινε αυτή η περίεργη αλλαγή, παιδιά, και κόπηκε το κομμάτι, το οποίο κομμάτι το 80's είναι ουσιαστικά τραγούδι μουσείο. Αυτά που αναφέρει, όσοι έχουν ζήσει τα 80's, τα καταλαβαίνουν, τα θυμούνται γλυκά. Θα πάμε τώρα στο 2006, Νίκος Βουρλιώτης και Going Through, σε ένα τραγουδάκι που έχει beep, αλλά εγώ θα βάλω το τραγούδι χωρίς το beep.

Όπως έχω προαναγγείλει, η σημερινή εκπομπή έχει αρκετά μπιπ, οπότε όπως λέγανε και παλιά, απομακρύνεται τα παιδιά από τα ηχεία. Βέβαια τα παιδιά πλέον λένε πολλά και χειρότερα. Άλλωστε η λέξη μαλάκας είναι συνυφασμένη με την Ελλάδα, γενικότερα είναι η πρώτη λέξη που μαθαίνουν οι ξένοι όταν έρχονται στη χώρα μας. Και το επόμενο τραγούδι χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη στους στίχους. Έχουμε τον Νίκο Ξίδη, το γιο της Ελένης Βιτάλη. Το τραγούδι έχει μια αυτογνωσία, λέει «Τι μαλάκας ήμουν». Στα μικρά κι εγώ είχα μεγάλο.

ήσουνα κι εσύ μουνι μουνι μουνι μουνι μουνι μουνι μουνι μουνι μουνι μουνι μουνι μουνι μουνι. Μπορώ να το κάνω και χειρότερο, παιδιά. Ακολουθεί η βρεοπομπή του Φίβου Δελιβοριά. Το στρατό σαν κάτι άχρηστο εντελώς.

Αναρωτιέμαι αν έκαναν όλοι αυτοί που αναφέρει ο Φίβος παρέλαση, ποιοι θα παρακολουθούσαν την παρέλαση, θα έμενε και κανείς εκτός. Πάμε στο Τσοπάνα Ρέιβ τώρα, 1995, και βγάζουν την περιβόητη Κορνηλία. Νομίζω μετά δεν έχει βρυσίδια, παιδιά, μέχρι το τέλος της εκπομπής.

Παλιοκόριτσο αυτή η Κορνελία, παιδιά, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε και ως μπαμπέσα. Και έρχονται οι Magic The Spell τώρα να το συμπληρώσουν το πράγμα. Πίσα και πούπουλα για σένα είναι μπαμπέσα. Τσοπαναρεύει και Magic The Spell, τους είδαμε φέτος το καλοκαίρι στη Ροξινά της Οικιά του. Και θυμηθήκαμε τα παλιά και τους απολαύσαμε.

0: Προκύπτει λοιπόν ενίοτε ο χωρισμός. Κάποιοι στεναχωριούνται, κάποιοι το γλεντάνε, όπως ο Λάκης Παπαδόπουλος.
1: Έφυγε χθες.
2: Σοβαρά μιλάς?
1: Ναι.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Ναι, χθες.
2: Χθες.

Για συζύγους που έχουν δεχτεί έντονη καταπίεση του άσμα, ο Λέξης φέτος είναι με τον Γιάννη Γιοκαρίνη και τον Μανώλη Φάμελο και τον Νίκο Ζιόγαλα. Ακούμε, Γιοκαρίνη, δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.

0: Δεν είμαστε καλά.
1: Και ενώ κάποιοι άλλοι δεν είναι καλά ή γλεντάνε τους αποχωρισμούς, υπάρχει και κάποιος ο οποίος λέει «έλα μωράκι μου και θα τα βρούμε». Χρήστος Κυριαζής.

Το θέμα είναι τι κάνεις άμα μείνεις μόνος. Μπακούρι δηλαδή. Παίρνεις λίγο μάτι. Τη γειτόνισσα που κάνει την πρωινή της γυμναστική. Δημήτρης Πουλκάκος.

Σήμερα, όπως κάθε πρωί, φόρεσα το κουστούμι μου, το σιέλ που κάμισο με τη φαντεζή γραβάτα, ήπια ένα καφέ μεγάλο και τελειώνοντας το king size τσιγάρο μου έριξα μια τελευταία ματιά από το παράθυρο. Το τρανζίστορ στην απέναντι πολυκατοικία μεταδίδει πρωινή γυμναστική και η ίδια πάλι τρυφερή ύπαρξη επιδίδεται στα πρωινά ασκήσεις. Τι θες πέσει ο πλάσμα, τι τέλει.

Και αυτό το υπερχοπιάνο ανήκει στο Δημήτρη Πολύτιμο, σπουδαίο μουσικό, έτσι, που συμμετείχε στο Μεταφορές Εκδρομές, ή μάλλον Μεταφορέ Εκδρομέ ο Μίτσος. Πάμε τώρα να ακούσουμε Τζιμάκο. Τα έλεγε πολλά χρόνια πριν. Τίποτα δεν έχει αλλάξει.

Με τρελαίνει η ερμηνεία του Τζιμάκου σε αυτή τη διασκευή του δικού του τραγουδιού που τραγουδάμε αυτή την προφορά την ιδιαίτερη. Και βέβαια η βερσιόν στα αγγλικά της γιαγιάς Πατίνη. Σκηνή Σαπούνι και Δεσκάκια, από την άλλη εβδομάδα θα παίζει Δευτέρα και Πέμπτη, είναι με 10 το βράδυ. Και έχουμε και καινούρια εκπομπή σήμερα. Ένας δεύτερος Θανάσης μπαίνει στο σταθμό, ο Θανάσης Δημάκης και τα Κερασμένα αμέσως μετά. Το γυρνάμε στο παραδοσιακό, με ένα διαφορετικό τρόπο βέβαια. Είμαι Σκούμπρια.

εκπομπής. Είπαμε, η εκπομπή σήμερα είναι λίγο περίεργη. Έχει χιούμορ, έχει κακά λόγια στην αρχή. Και θα μείνουμε στην παράδοση, θα βάλουμε και λίγο ερωτισμό. Όχι, δεν θα μείνω στην παράδοση. Θα το κάνουμε λίγο Barry White, με ερωτισμό, πάντα. Γιάννης Μιλιώκας.

Steve Jones. Κόπιαζε. Άτιμο το ποτό. Σε περδόναν. Ερωτιάραν. Τεχνιδιάραν. Κομινάραν. Οδές. Τσετσεδός. Πλιές. Λοθέ. Κρυβατός.

Όχι εκεί, πιο κάτω. Ότι εκεί, πιο κάτω.

was young. I need ya. I'm sorry. I serasta. Got you got. Σκουλαρίκι, σκουλαρίκι, μη μη, και βεργαλιέμαι.

0: γκάμαρη τριλέγκο. Με πια στην υβρικό. Με πια στην υβρικό.
1: Τραγούδι για να έρθουμε πιο κοντά, ειδικά αν δεν έχουμε φάει κρεμμύδι. Λοιπόν, το επόμενο λέγεται έτσι, έλα πιο κοντά, είναι της Νινή Ζαχά, που το βρήκα, θα μου πεις τώρα, έτσι, που το ανακάλυψα. Αρχαιολογικό έβριμα, Θέμης Ανδρεάδης και Άινα Μάουερ, έρχεται σε δευτερόλεπτα.
2: Hello, another baby.

0: λίγο κοντά.
1: Πόσο πόσο κοντά.
0: Ακόμα ακόμα κοντά.
1: Καλά λίγο κοντά.
2: Το ραδιόφωνο είναι ένας τρόπος να έρθουμε πιο κοντά, έστω και εξ αποστάσεως, είναι η αλήθεια. Σε λιγάκι έρχεται ο καινούριος Θανάσης της Παρέας, ο Θανάσης Δημάκης και τα Κερασμένα που θα παίζει κάθε Πέμπτη 9 με 10. Επίσης στο νέο πρόγραμμα εντάχθηκε ο Λεωνίδας, ο οποίος κάθε Τετάρτη 9 με 10 θα αναλάβει τις μουσικές επιλογές. Το κομμάτι που κλείνει την εκπομπή και μου ταιριάζει πολύ με το προηγούμενο είναι αυτό με τον Γιώργο Μαρίνο. Ευχαριστώ για την παρέα. Τα λέμε αύριο 11 με 1 στο μουσικό ημερολόγιο. Γεια χαρά.

Ένα ταξίδι στον κόσμο της μουσικής που έτσι κι αλλιώς ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν τέλειωσε ούτε και πρόκειται. Θα ακούγονται τραγούδια και μουσικές του κόσμου και του Κοσμάκη με έμφαση στην ελληνική μουσική, αλλά όχι μόνο. Τραγούδια είτε ατάκτως ερημένα, είτε σε ενότητες, είτε με αφιερώσεις, είτε αφιερώματα, είτε θεματικά, με διάφορες αιτίες και αφορμές κάθε

τραγούδια και μουσικές προφανώς με στοιχεία υποκειμενισμού, πως αλλιώς, αλλά και την ελπίδα πως θα αρέσουν σε όποιους φίλους και φίλες έχουν διάθεση και χρόνο και δυνατότητα να ακούν. Τραγούδια όμως και μουσικές που δεν ήθιστε να παίζουν σε ιδιωτικά εμπορικά μέσα κάθε είδους, τουλάχιστον στα περισσότερα. Χωρίς λόγο, είναι ένα ερώτημα. Η πρώτη εκπομπή αυτή είναι αφιερωμένη στους μεγάλους Έλληνες συνθέτες, αυτούς που έτσι κι αλλιώς σημάδεψαν όχι μόνο τη μουσική ιστορία στη χώρα μας, αλλά με μία έννοια και την ιστορία καθεαυτή. Αρχίσαμε με το χορό Χασάπικο, ένα από τα πιο γνωστά οργανικά κομμάτια του Μάνου Χατζηδάκη του 1960, που παίχτηκε μαζί με άλλα στην πολυβραβευμένη ταινία «Ποτέ την Κυριακή» του Ζήλντα Σεν. Στα μπουζούκια ήταν στην πρώτη εκτέλεση ο Γιαννάκης Αγγέλου και ο Γιώργος Ζαμπέτας.

Συνεχίζουμε με άλλο ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, το «Αν θα φύγεις» του 1963, με την εξαιρετική της εποχής τότε τραγουδίστρια της Νίκης Καμπά.

5 ώρες ξημερώνει Κυριακή. Κυκλοφόρησε το 1977 στα τραγούδια της Χαρούλας, σε μουσική του Μάνου Λοΐζου και στίχους του Πυθαγόρα, με την Χάρης Αλεξίου.

0: Είναι η εκπομπή Κερασμένα, στο μικρόφωνο και την επιμέλεια ο Θανάσης Δημάκης, αφιερωμένη στους μεγάλους Έλληνες συνθέτες, σε παλιότερα τραγούδια τους βέβαια.
1: Σιγαρό και σβήσε στα χείλη το Σαββάτο.
0: Όχι, τιμή Σένεκεν, δεν το έχουν ανάγκη, απλώς επειδή

Είσαι η πρέβεζα, τα Γιάννενα και τον Κιλκής, του Θάνου Μικρούτσικου, σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Κυκλοφόρησε το 1977 στο δίσκο του Πολέμου με πρώτη ερμηνεία της Μαρίας Δημητριάδη. Καταπληκτική ερμηνεία. Επίσης καταπληκτική η δεύτερη με τον Γιώργο Μεράντζα.

Άψτε ουρανοί και αστέρια και ορφανά πουλιά της ερημιάς. Χίλια χέρια με μαχαίρια. Την καρδιά ξεσκίζουν της καρδιάς.

Ο πρώτος δίσκος του Κώστα Χατζή ηχογραφήθηκε ζωντανά και κυκλοφόρησε από τη Philips το 1965. Τίτλος του δίσκου: Κώστας Χατζής παίζει και τραγουδά μαζί σας, όπου περιλαμβάνονται 16 τραγούδια. Σήμερα ακούμε τη βαρκαρόλα του Σταύρου Ξαρχάκου σε στίχους του Βαγγέλη Γκούφα. Είναι το τραγούδι της αντίστοιχης μουσικής του Σταύρου Ξαρχάκου που παίχτηκε στην ταινία «Ένα ταξίδι» του Ντίνου Δημόπουλου.

να καρτερείς σε στίχους του Γιώργου Αρμένη και μουσική του Χρήστου Λεοντή, ερμηνεία ο Γιώργος Μεράτζας, από το δίσκο και το αντίστοιχο βέβαια θεατρικό «Ματζουράνα στο κατόφλι, γάιδαρος στα κεραμίδια».

Οι ήσυχες μέρες του Αυγούστου, ταινία του Παντελή Βούλγαρη, γυρίστηκαν το 1991-92 με ερμηνείες από την Αλέκα Παΐζη, τη Φέμιδα Μπαζάκα, το Θανάση Βέγκο, τη Χρυσούλα Διαβάτη και άλλους. Τη μουσική έγραψε για την ταινία ο Μάνος Χατζηδάκης, αλλά η μουσική και τα τραγούδια του συνθέτη παραμένουν εκτός δισκογραφίας, εκτός από τρία που τραγούδισε η Νένα Βενετσάνου. Στο δίσκο της η Νένα Βενετσάνου τραγουδά Μάνο Χατζηδάκη του 1998. Εμείς θα ακούσουμε το ένα μέσα στις ζεστές νύχτες του Αυγούστου.

0: Σε ψάχνω. Μουσική Μάνου Λοΐζου, στη ήχη της Δώρα Σιτζάνη, που γράφτηκε στα τέλη της δεκαετίας του 70 και κυκλοφόρησε το 1980. Πρωταακούστηκε στο δίσκο του συνθέτη «Για μια μέρα ζωής», με πρώτη και πιο γνωστή ερμηνεία της Δήμητρας Γαλάνη. Αργότερα, ο Μάνος Λοΐζος έπαιξε με την κιθάρα του το συγκεκριμένο τραγούδι σε ένα μουσικό αφιέρωμα στο ραδιόφωνο.
1: Και να τελειώσουμε με ένα τραγούδι που λέω για πρώτη φορά. Είναι από την καινούρια δουλειά που ετοιμάζω, η στίχη της Δώρας Σιτζάνη.

ήσουν μια βρύση του ουρανού. Τον Μάνο Χατζηδάκη και Νίκου Γκάτσου. Πρώτη εκτέλεση από τη Μαρία Φαραντούρη και τον κύκλο τραγουδιών «Σκοτεινή μητέρα» του 1986. Σήμερα θα το ακούσουμε με τη φωνή του ίδιου του συνθέτη.

Χρόνους της καταστροφής 1922 από το χρονικό του Γιάννη Μαρκόπουλου σε στίχους του Κώστα Μύρη, Παύλα Κώστα Γεωργουσόπουλου, δίσκο του 1975 και εποχή που η νέα γενιά έψαχνε μανιωδώς να βρει τραγούδια που να εκφράζουν τη μαύρη εποχή που πέρασε.

είχαν βέβαια πριν το 75 τη λίδρα και μετά το 75 το κύτταρο, εκεί που ο Γιάννης Μαρκόπουλος με δεκάδες καλλιτέχνες παρουσίαζε το συνολικό του έργο.

για 2 δολάρια στα νέγρικα του Μάνου Λουίζου και Γιάννη Νεγρεπόντι, που γράφτηκαν μεν το 66-67, αλλά ηχογραφήθηκαν το 1975 με τη Μαρία Φαραντούρη και το Μανώλη Ρασούλη που άνοιγε και έκλεινε το άλμπουμ.

Πατάκτες του Μίκη Θεοδωράκη, έργο, σύνθεση που έγινε από το 52 μέχρι το 54, Χανιά, Αθήνα, Παρίσι. Ποίηση του Γιάννη Θεοδωράκη. Θα ακούσουμε το «Σκέπασε ατμός τον έρωτά μας».

Δεκέμβριο 1975 κυκλοφόρησε από την Κολούμπια ένας δίσκος με σειρά τραγουδιών που έγραψε ο Χρήστος Λεοντής για θεατρικές παραστάσεις και μελοποιημένα αποσπάσματα από μεγάλα έργα και ποίηματα. Παραστάσεις κυκλοφορήθηκε ο δίσκος και τραγούδησαν διάφοροι καλλιτέχνες. Το «Χάθηκε η Επανάστασή μας» στις παραστάσεις το 1975 σε μουσική του Χρήστου Λεοντή και στίχους του Μίτσου Ευθυμιάδη ερμηνεύει ο Μανώλης Μητσιάς.

Η Νάνα Μούσκουρη τραγούδησε Μάνο Χατζηδάκη ήδη από το 1960. Σε στίχους του Γιώργου Ρούσου εδώ τραγουδά Θάλασσα Πλατιά. Θάλασσα Πλατιά, σύνθεση του Μάνου Χατζηδάκη του 1960 σε στίχους του Γιώργου Ρούσου. Ερμηνεύει Νάνα Μούσχουρη σε μια ιδιότυπη σχεδόν τζαζ εκτέλεση.

Η Φέδρα, έργο του Μίκη Θεοδωράκη, κυκλοφόρησε το 1985 μετά από αρκετά χρόνια από τον προηγούμενο δίσκο του. Το τραγούδι με βρήκε πάλι ερημιά σε στίχους της Αγγελικής Ελευθερίου, ερμήνευσε ο Πέτρος Πανδής, που μαζί με την Αλίκη Καγιαλόγλου ήταν οι βασικοί ερμηνευτές στο δίσκο.

Τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Στις θάλασσες τα μάγια, από το δίσκο Υπέροχα Μονάχη του 2006, σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και ερμηνεία ξανά του Μανώλη Μητσιά και της Μαρίας Σπυροπούλου. Η στίχη του μεγάλου ποιητή στιχουργού Άλκη Αλκαίου.

Η πρώτη εκπομπή με όλο τον εραστεχνισμό που την διακατήχε ως πρώτη έφτασε στο τέλος της ήταν αφιερωμένη σε μουσική και τραγούδια των μεγάλων συνθετών της χώρας μας, όχι όλων και όχι πλήρως αντιπροσωπευτικά, άλλωστε τα τραγούδια τους θα μπαινοβγαίνουν πολύ συχνά σε όλες τις επόμενες εκπομπές. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θανάσης Δημάκης. Θα τα ξαναπούμε την άλλη Πέμπτη, 10 με 11, στην εκπομπή Κερασμένα. Καλό βράδυ.

Υπάρχουν κάποιοι ήχοι που δεν σβήνουν ποτέ. Ταξιδεύουν αθόρυβα στο χρόνο. Τρυπώνουν στις χαραμάδες της μνήμης και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να μας θυμίσουν ποιοι

0: Φίλοι και φίλες, καλώς βρεθήκαμε και απόψε στο Radio Bird. Είμαι ο Άρης Κατσαβρίας και για την επόμενη ώρα θα ακούσετε τους μύστες του έντεχνου. Κάτω δεξιά είναι πάντα ανοιχτό το live chat, περιμένοντας τη δική σας καλησπέρα, δηλώνοντας τη δική σας παρουσία.
1: Αφώσαν οι ανάσες μας στο τζάμι και σήμερα δαθμόφυλλο στα χείλη.

0: Κάθε τραγούδι που αγαπήσαμε κουβαλάει μέσα του μια στιγμή που δεν καταγράφηκε ποτέ σε κανέναν δίσκο. Μια συνάντηση σε ένα καφενείο, μια κουβέντα αργά το βράδυ, ένα συνέστημα που περίμενε χρόνια στο σιρτάρι μέχρι που να βρει τις κατάλληλες λέξεις. Πίσω από τους μεγάλους στίχους δεν βρίσκονται υπεράνθρωποι, αλλά στιγμές απόλυτης αλήθειας και ανθρωπιάς. Απόψε λοιπόν ξεδιλύουμε το κουβάρι αυτών των διαδρομών. Ξεκινάμε με μια ιστορία που αποδεικνύει πως τα πιο σπουδαία τραγούδια γίνονται εκεί που δεν το περιμένεις, στις πιο απλές καθημερινές μας συναντήσεις.
1: Δώσε μου την αρμύρα σου και πάρε τη βροχή.

Πριν πάμε όμως στις επιστολές και στις άγνωστες ιστορίες, ας αφήσουμε τη μουσική να μας συντονίσει. Βάλτε ένα ποτάκι, χαμηλώστε τα φώτα και απολαύστε τη βραδιά. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι που έχει τη δική του αθόρυβη ταξιδιάρικη ομορφιά. Ερωτικό, με την Ελευθερία Βαλιτάκη, και καλή ακρόαση σε όλους.

Από το ένα ερωτικό περνάμε στο άλλο, στην περίφημη πυρόγα που ταξιδεύει στη μνήμη μας εδώ και δεκαετίες. Στα τέλη της δεκαετίας του 70, ο ποιητής Άλκης Αλκαίος, απομονωμένος στο δωμάτιό του λόγω θεμάτων υγείας, γράφει στίχους που ξεπερνούν τα όρια των τεσσάρων τείχων. Στέλνει το ποίημα ταχυδρομικό στο Θάνο Μικρούτσικο, ο συνθέτης κάθεται στο πιάνο και μαγεύεται από την εικόνα μιας πυρόγας. Δύο άνθρωποι που δεν είχαν βρεθεί σχεδόν ποτέ από κοντά, συνδέθηκαν ακαριαία μέσα από έναν ταχυδρομικό φάκελο. Ερωτικό λοιπόν, με τη φωνή του Μανώλη Μετσιά.

Πίσω από τις λέξεις του Άλκη Αλκαίου έκρυβε πάντα την ίδια του τη σιωπή. Ένας άνθρωπος καθυλωμένος στο δωμάτιό του από τη βαριά ασθένεια που φοβόταν τη δημοσιότητα και τον ίκτο περισσότερο από τον πόνο. Γι' αυτό επέλεξε να μείνει αόρατος, αφήνοντας τους στίχους του να βγαίνουν στο φως. Στίχοι που μιλούν για συντροφικότητα στο σκοτάδι, για ένα χέρι που γυρεύει η αλήθεια, καθώς ο κόσμος κατεβάζει τα ρολά. Μη με φοβάσαι, Μπαμπιστόκας.

Τρελαίνει τις πηξίδες του ουρανού ταγιάζει. Τι στίχος. Το ξέρετε πως η πρώτη πηξίδα φτιάχτηκε για Feng Shui και όχι για ναυσιπλοεία. Στην αρχαία Κίνα οι πρώτες πηξίδες από μαγνήτη χρησιμοποιούνταν για γεωμαντία και για να εναρμονίζουν τα κτίρια με τη φύση. Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν 1000 χρόνια μέχρι να σκεφτεί κάποιος να τη βάλει σε καράβι για να ταξιδέψει στη θάλασσα.

Ακούσαμε την πηξίδα από τον Μίλτο Πασχαλίδη και τον Πάνο Βλάχο. Τον Πάνο Βλάχο που απολαύσαμε πρόσφατα και στο Ριφιφί. Ένα σπουδαίο ηθοποιό και έναν βαθιά ευαίσθητο άνθρωπο. Δήλωσε πρόσφατα: «Δεν θα επιτρέψω σε κανένα να μου στερήσει την ανθρωπιά μου. Η σιωπή δεν φέρνει λύσεις. Ο διάλογος και η ανάδειξη της αδικίας είναι ο μόνος δρόμος. Ως καλλιτέχνης οφείλω να χρησιμοποιώ τον προβολέα όχι για μένα, αλλά για να ρίξω φως στις κοινωνικές αδικίες».

Φανταστική ερμηνεία από τη Μαρία Παπαγεωργίου στους γέροντες του Γιάννη Ρίτσου και του Θάνου Μικρούτσικου. Μακρόνισος 1949, ο Ρίτσος γράφει μέσα στη φρίκη της εξορίας και οι σύντροφοί του θάβουν τα ποίηματα στο χώμα μέσα σε σφραγισμένα μπουκάλια για να σωθούν. Χρόνια μετά, το 1976, ο νεαρός Θάνος Μικρούτσικος τα διαβάζει, συγκλονίζεται και μελοποιεί τον ηρωισμό αλλά και τη σκληράδα των βασανιστών. Όταν η ποιήση θάβεται στο χώμα για να επιζήσει, τι άλλο να πούμε εμείς.

Κι ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.

Κι αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε.

και από τον τεράστιο Νίκο Ξυλούρη, περνάμε στην ενότητα Κρυμμένο Διαμάντι. Περίπου τέτοιο καιρό πέρσι ανακαλύψαμε την ύπαρξή του. Επικοινωνιακός, θετικός, με πλούσιο χιούμορ, γέμισε τα βράδια της Παρασκευής με συμφωνίες από νότες, μπλουζάκια και ροκάκια. Έχει άπειρα δισκάκια, βινίλια, κασέτες και έναν εξοπλισμό που διατηρεί και χρησιμοποιεί με απίστευτο μεράκι. Αν για μένα λένε πως είμαι κινητή βιβλιοθήκη, ο Λάμπης είναι μια ζωντανή κινητή δισκοθήκη που θυμάται ακριβώς που βρίσκεται το κάθε δισκάκι και τι περιέχει, ενώ συνεχίζει ακόμα να συλλέγει και να επεκτείνει τις μουσικές του. Κάποια στιγμή συνειδητοποιήσαμε ότι μοιραζόμαστε την ίδια ζέση για τα οργανικά και τα ορχιστρικά, Ελλήνων και ξένων, κλασικών και σύγχρονων. Τώρα τελευταία έσκασε μύτη και μία δημοσίευσή του για τη Μαρία Αλαμάνη. Λόγια της Ελπίδας Γρηγοράκη για το δικό μας μουσικό παραγωγό Λάμπη Βασιλάτο. Να πω για τη Μαρία Αλαμάνη ότι είναι απόφοιτη του Μουσικού Σχολείου Αλίμου και με θητεία στη χοροδία Ροζάρτε. Θυμάται πως στα έξι της φώναζε τόσο δυνατά που η μητέρα της την έτρεχε σε φωνή άτρους. Εκεί όμως ανακάλυψαν τη μουσικότητα της έντασής της. Από παιδί κατάλαβε πως το τραγούδι είναι μονόδρομο. Μας χαρίζει λοιπόν το Αγκίστρι, ένα τραγούδι που αγαπάει η Ελπίδα και ο Λάμπης, γιατί όπως λέει και ο Βασιλάτος, η μουσική δεν έχει όρια, αλλά μας ενώνει. Είναι ό,τι βαθιά μας συγκινεί και ό,τι πολύτιμο μας δένει. Αφιερωμένο λοιπόν εξαιρετικά στο Λάμπη από την Ελπίδα.

0: Και εμείς μπορεί να μην δίνουμε φιλιά για δόλωμα και να μην καταπίνουμε αγκίστρια όπως ακούσαμε μόλις στο κρυμμένο διαμάντι, αλλά έχουμε τη μουσική για δόλωμα και αφήνουμε συνειδητά τον εαυτό μας να πιαστεί πάνω της, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να ανασάνουμε. Είμαι ο Άρης Χατσαβριάς, ακούτε τους μίσες του έντεχνου από το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο, και κάτω δεξιά στο live chat περιμένω τη δική σας καλησπέρα. Πάμε να πάρουμε άλλη μια μουσική ανάσα από τον τεράστιο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
1: Ανάβω ένα τσιγάρο από τα απαγορευμένα. Πάντα το σκασί αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω πάλι ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια τακτή φυγή, ως που φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες.

Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες και ένα όμορφο παιδί ούτε που το είχα φανταστεί. Γιατί όπως λέει και ο μαέστρος, η φαντασία είναι η πέμπτη εξουσία. Έχει και γέλιο, έχει και δάκρυ, από σπερίτη και αυγερινό. Και όταν οι μελωδίες παίρνουν φόρα, το μόνο που μένει είναι να αφαιθεί στη διαδρομή τους.

από Σπερίτης το πρώτο αστέρι που ανάβει στο σιρόπομα, που στην πραγματικότητα δεν είναι αστέρι αλλά η Αφροδίτη, ο ίδιος ο πλανήτης που το χάραμα ονομάζουμε Αυγερινό. Για τη λαϊκή μας παράδοση ο Αποσπερίτης είναι ένα σύμβολο της προσμονής, οδηγός των ταξιδευτών και των ερωτευμένων όταν νυχτά.

Ακούσαμε τον Αποσπερίτη από τον Θανάση Παπακοσταντίνου, ένα τραγούδι που κουβαλάει μια βαθιά αυθεντική ιστορία. Ο Θανάσης δεν έγραψε τους στίχους από το μηδέν, πάτησε πάνω σε ένα παλιό παραδοσιακό τραγούδι της Κάσου. Γοητεύτηκε από τον τρόπο που οι νησιώτες έβλεπαν τον Αποσπερίτη, τον άγρυπνο φύλακα των ναυτικών. Πήρε αυτό το παλιό θαλασσινό μυρολόι, του έδωσε τη δική του δωρική μελωδία και μετά το μεταμόρφωσε σε ένα σύγχρονο μυσταγωγικό

Κι αν οι ναυτικοί είχαν τον Αποσπερίτη, στη στεριά είχαν τους φάρους, που όμως μερικές φορές έκρυβαν σκοτεινά μυστικά. Το Δεκέμβριο του 1900, στο απομονωμένο νησί Έιλαν Μουρ της Σκωτίας, το φως του φάρου σβήνει ξαφνικά, όταν το πλοίο ανεφοδιασμού καταφθάνει, οι τρεις φαροφύλακες έχουν εξαφανιστεί χωρίς κανένα ίχνος. Στο ημερολόγιο, ο τελευταίος φαροφύλακας είχε γράψει μια καταιγίδα που δεν έχω ξαναδεί ποτέ. Ο Θεός να μας προστατεύσει. Κι όμως, εκείνες τις μέρες οι μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν απόλυτη μπουνάτσα. 3 πιάτα γεμάτα φαγητό στο τραπέζι, μια αναμένη σόμπα και μια σιωπή που δεν εξηγήθηκε ποτέ.

ένα πολύ όμορφο δίδυμο, Σταύρος Σιόλας Γλυκερία. Και είδατε τελικά πως όλα γύρω από την αγάπη περιτριγυρίζονται. Μικρός όταν ήμουν πίστευα πως η αγάπη είναι κάτι θεαματικό, γεμάτο φανφάρες, στολίδια. Μεγαλώνοντας όμως καταλαβαίνεις πως η αγάπη είναι η πιο απλή καθημερινή μας ανάσα. Όπως ακριβώς την περιέγραψε ο Νίκος Βελιώτης και την της έδωσε φωνή ο Παντελής Θαλασσινός. Να αγαπάς τα βουνά, τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωστους τόπους. Και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους.

Ο Παντελής Θαλασσινός είχε πει κάτι που αξίζει να κρατήσουμε. Ο κόσμος πια δεν κοιμάται για να ονειρευτεί. Κοιμάται για να περάσει η νύχτα. Τα όνειρα είναι για τους ελεύθερους. Το να είμαστε ελεύθεροι θέλει δουλειά πολύ. Θέλει σκέψη και αμφισβήτηση. Και παρέκκληση από τα προτινόμενα. Γιατί αλλιώς θα μας κάνουν φασουλίδες που κυνηγάνε τα μοντέλα του επιτυχημένου και του πλούσιου. Ακόμα και τα όνειρα σήμερα είναι σε σκηνικά γνώριμα και σε στερεότυπα φτωχής φαντασίας και ελπίδας. Με αυτά τα λόγια λοιπόν του Παντελή Θαλασσινού φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Απόψε ταξιδέψαμε παρέα μέσα από στίχους που ταξίδεψαν σε ταχυδρομικούς φακέλους, ποίηματα θαμμένα στο χώμα της Μακρονήσου, φωνές που έγιναν η λεβεντιά ενός ολόκληρου λαού και ανθρώπους δισκοθήκες που μας θυμίζουν πως η μουσική δεν έχει όρια, παρά μόνο μας ενώνει. Ταξιδέψαμε με τον Αποσπερίτη, χάσαμε το φως τους φάρους της σκοτίας και καταλήξαμε ξανά στο ίδιο πάντα λιμάνι, στην αγάπη και στην ελευθερία. Ήμουν ο Άρης Κατσαβριάς, ακούσατε τους μύστες του έντεχνου από το Radio Bird. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μου. Δυστυχώς σήμερα δεν θα παίξουμε τη δεύτερη ώρα μουσική, γιατί υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Ως την επόμενη Πέμπτη, να κρατάτε τη φαντασία σας ελεύθερη και τα όνειρά σας ζωντανά. Καλό βράδυ, με αγάπη, αλληλεγγύη, γνώση.

did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.